στο 40 Harry Styles, The Cat, American Girls. Που έγινε ρίξε με μπέα του νέου Άρνοφ Σενάρ και βάνα. Alright, η όπτα είναι ένα καργό δε και να ραζάιρα αλτζο μαγδίδα. Εφέμε να βλέστε σύν του να ραξαρ πατσένσια ο κόλμα του ούτε νησάρ. Άρα και σα αφνα με τον χόρτζο πι shutdown ο κόλφ νοφ σαουίσο. Φέγον να τζιμασχή χαμμανερς ούς λέει νησόλ. Για να δέιεμ. Έκνε νότα ο κόλα ο Μάλτα και να ούτε και να ραζάιρα ικτάρ κουίτ. Νοφ σαουίσο αν κασόρι και βρέκεντε περεζέμπιο. Σε βέτλι ισόλ του τριτσίβιο χαφνα email σον φνοφ σαουίσο. Jikkalma u dik innaqra zaħira, iġveri itina daqxej zmin, speċjalment dak inti forsi wieħed minn li ser taħdem xorta waħda li terġa' tiġi naqra up to date waqt li ħadd ieħor qiegħed bil-lif. Naraw naqra l-pożittiv u minnha.